0: amo fuck bu hemu khatale mu pa nau come are ya hey amo twar amo twar amo punti kwa sha da ba mu pa le nu me ara au twan kanle kwa sha ra ru di ha khaung mo hey ku ku ku ku ha Erika! Erika! Ρουβέρι! Μου έχει ένα. Θα μου σύλλα. Θα μου σύλλα. Αν μου κουάσα ρατά τα όχα, μου είπα εδώ, χάνει τρέχει γέι, μίση. Μπατσούκου γέι. Λόξε λες μάνες μάνα ήρθω. Θα μου τόνο αλλοφερχούτε, δεν έχω βούλα. Και εμάς έχει βούλα. Έτσι θα μου κοχάρει. No, what this did to her? At Lamo, at a home, turn a head for you.
1: I saw the Kakalu lick you a yellow.
0: Hasaka hill lay. Hey, Hasaka hill lick, Hasaka bistilima police hour. Next, one must say the amount. A little moon for Yamaha. What come the matter? I didn't call hill it then. Πατακά αβάχου διάθετη. Κουάσε ρατίβε, άρα μου λεσέ. Μου κόχαν. Ήμουν υπέρκη λεγάνε. Ναι, υπέρκη λεγάνε. Άμω θα, άγω θα μόουτουν. Λόχω μου αλλά μου είσαι εγώ σπιτάν. Έσαι αλτιάρα. Άμω, αδερλο, είναι άμα. Καλά, είχα χώλο, χώλο, χώτε εκεί, για πιλόμπαρ. Για πιλόν βαρτά ουκλίλες σε χαρακά μου σέν. Για πιλόν βαρτά άτρα. Για να είναι ο για πιλόν βαρ. Ολά μου, αν μου κοίλε λένε καχομόρσα βαράλα. Άτα χάχω τώρα. Ε, λόγω του, λόγω, ε, λούδι λέει αμόνα. Ομπέλο μου κοίλε ρε. Εκέ τον χασέ. Και μου λέτε μου τα κόκα ρε πασόπτε. Λουβάνω να έχουν πίσω και μου λέει λίτ. Για μάν, δίλεσαι. Σε τον κύριο, αν κοίτα πάει πίσω μα πουλείς. Άλλα θα πίσω μα πουλείς, κομ ουκ. Άλλα να καμπώνω ούτε άμα πουλείς κάτι. Ο κοραράς και μονάρα μου μα πουλείς έτσι και τα λένε. Και έχω κάποιο βάρτι σου και λένε. Χαίσαι και το βάρτι. Μου σαν του μισό σπιτερά έχω άλλα χιουάνε, όμως λέει μου. Από τα χωμόρα πέρα. Και χωνή, για κάνω τη σειά φωνά εσύ. Αν τα πούλη πούλου, αν τα λίλη μου ακολουμά ένα. Να και χωρίτε και λύση ακούλου. Ε.
2: Κάμου κουζόνι μου ρετσί, εν ήλε μου τσε καρολοά τσατσιλά χωμπί ενώ, γιο όνε αι πόλε λα χωρέ και μάν. Κρίμ να φάλω ένα ουίλε ουα ιτούτα μου χωμπτσι, κάβο τσολο τσαχάχουε. Χωρία πέλε χα ενε τέτοιο έτου μεδισάν, μοτρολοά τσι τσάβα, να κυβίδω τσι σιπο αρνάτ, κερε καχίσιο.